Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Πήγε για αβρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για αβρούβες με σκοπό. Οι αβρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι αβρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. DJ Traveler, live
1: on tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ.

0: μεγάλος της Αθήνας.
1: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
2: Καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7 Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης. Τι με κοιτάζεις?
3: Ακόμα Τετάρτη.
2: Τι θες να κάνουμε τώρα?
3: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
2: Καλά. Είναι ο Μιχάλης Ζαζόπουλος, είναι η Ελένη Καρποδίνη, είμαι στη Γρίνια, είναι ο Έλμου και ο Γιώργος Κιαδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα είναι φως με τοπικές βροχές, άνεμη βόρεια, 7 από φως, θερμοκρασία στους 22. Πέφτει, Δεν θέλω όμως, θέλω ξανά ζέστη.
3: Ναι.
2: Δηλαδή εντάξει, τι.
3: Φοράς και το ποσέ.
2: Κοίταξε
3: τα πράγματα, δεν μπορώ να το πιστέψω πια πρωί-πρωί.
2: Με φως με τοπικές βροχές και η Θεσσαλονίκη στους 23. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 18, Κυψία 15, Πειραιάς 18, Θεσσαλονίκη 17, Μονακό 22, Λονδίνο 21, Ρώμη 17, Παρίσι 22, Κύπρος 18, Μαδρίτη 19, Κάιρο 21, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
2: Ωραία. Υπάρχει μια ιδέα με τους ξεχωριστούς γάμους. Αλλού το κάνει νύφη, αλλού γάμπρο, σας το πω. Ναι. Ναι.
3: Τι ωραίο.
2: Τι, το καθένα κάνει το δικό του. Δεν πέφτει γέλο. Κάτσε εγώ με την κάθε κανένα αυτό.
3: Βέβαια.
2: Θα παντρευτείς εσύ σε άλλη εκκλησία, θα κάνεις και άλλο πάρτι.
3: Ναι.
2: Και εγώ, αλλά ο γάμος είναι δικός μας. Εσύ
3: και
2: εγώ.
3: Τέλεια. I do. Ναι.

0: Μάλιστα, ντάι, ντάι, τι ωραία. Θες να μας πεις την κίνηση, παρακαλώ. Αργά, αργά, για να προλάβω κάτι που θέλω να παίξω τώρα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφισίου από το Περιστέριο στην Νέα Χαλκιδόνα.
0: Μάλιστα.
1: Λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά.
0: Τέλεια.
1: Κίνηση έχει άνοδο Σαρδιτού, τη Βασιλός Κωνσταντίνου και τη λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου.

0: Αν έχετε γενέθλιά σας, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε εδώ τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλιά σήμερα, είστε συναισθηματικά αφόρμητοι, ρομαντικοί και διαθέτετε έντονη φαντασία. Η γενοδορία και το χιούμορ σας αποτελούν χαρακτηριστικά που κάνουν την παρέα σας ευχάριστη. Και γιορτάζουν σήμερα.
0: Τι?
1: Ο Στρατόνικος, ο Στράτος και ο Στρατής.
0: Τι έχουμε? Φραν Ντρέσερ, 69 ετών, Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή από το ρόλο της στη σειρά The Nanny.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι αυτή που ήταν η σεξ κοντούλα, αλλά το μαλλί ήταν καούκα. Ένα μεγάλο μαλλί. Μόνικα Μπελούτσι, 62 ετών σήμερα, ήταν γενέθλιά της. Μαϊόν Κοτιγιάρ, 51, Γαλλίδα ηθοποιός. Μαξ Φερστάπεν, 29 ετών, Ολλανδός οδηγός αγώνων Φόρμουλα. Στα σήμερα το 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Μάλιστα. Στα σήμερα το 1968 το συγκρότημα των Supremes κυκλοφορεί το Love Child. 1995, σαν σήμερα, η Simply Red νούμερο 1 στην Αγγλία με το Fairground. Πάμε πάλι πίσω. Σαν σήμερα το 1960 οι Flintstones κάνουν το τηλεοπτικό τους ντεμπούτο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Meet the Flintstones.

0: Du får sälja det. Mitt Flintstones, okej. Okay. Good. Πενθυμίζω ότι ο φούρνος στον Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβεία γεύσης από εσένα, γιατί έχει top pitas, κουρασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snack και ποικιλία και γεύση βέβαια. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και το χρυσό βραβείο, το ξέρουμε αυτό, κάθε χρόνο το παίρνει στο Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Αγοράζει και την τρως καθοδόν. Όποιος ξέρει, ξέρει. 7 και 22, καλημέρα. Ω, καλό. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το νέο τουριστικό νέο show του. Μετά από την παγκοσμία πρεμιέρα που έγινε στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Γενικά μείνε συντονισμένος για να κερδίσεις και διπλές προσκλήσεις.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφόρου.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Όταν λέμε πού πας, είναι εμφανές ότι θα προτιμούσα να μου τηλεφωνήσετε, αλλά μέσα από το αυτοκίνητο. Ελάτε. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. 2-10-61-46-9-9-7. Ελάτε να αλλάξουμε μια-δύο κουβέντες, να ξυπνήσετε εσείς, να ξυπνήσω κι εγώ λίγο. Και βεβαίως να κερδίσετε και τον καφέ σας κάθε μέρα επί ένα μήνα εντελώς δωρεάν Starbucks. Okay. Το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει επίσημα με pumpkin spice latte. Τι ωραία. Αν είσαι και εσύ φαν, θα το βρεις ξανά στα Starbucks μαζί με όλες τις αγαπημένες φθινοπορεινές γεύσεις της σεζόν. Λοιπόν, κάποιος από εσάς, ο οποίος θα μιλήσουμε τώρα, θα κερδίσει και τον καφέ του για ένα ολόκληρο μήνα από τα Starbucks. Ωραία. Τι έχεις?
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
2: Δεν μιλάνε.
1: Δεν μιλάνε. Είναι
0: έτοιμος? Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, ποιος?
3: Ο Παναγιώτης.
0: Τι γίνεται, ρε Παναγιώτη, πού είσαι? Δεν είσαι στο αυτοκίνητο?
3: Όχι, είμαι στο σπίτι.
0: Γιατί, ρε αγόρι μου? Δεν πας να φέρεις λεφτά?
3: Θα πάω στο καμιωρίτσα.
0: Τι δουλειά είναι?
3: Σε σχολείο δουλεύω.
0: Τι, δάσκαλος?
3: Φιλόλογος.
0: Παιδιά, αφήστε με να το πω. Στις εκθέσεις έπαιρνα 20 και στα αρχεία 19. Και μάλιστα έγραφα τη δική μου την έκθεση
1: και τη διπλανής
0: και τη κόμενα. Κύριε καθηγήτα, ακούστε με. Λοιπόν, έγραφα και τα δύο για να προλάβουμε γρήγορα να κατέβουμε, γιατί είχαμε μπροστά μας άλλη μία μισή ώρα να κάτσουμε να παίξουμε.
1: Μια χαρά, πολύ καλά. Είσαι καλός.
0: Ήταν δύο ώρα το αυτό και τα λοιπά.
1: Δύο κόμενα.
0: Όχι.
4: Δύο ώρα το διάλειμμα.
0: Δύο η ώρα, ρε. Δύο ώρες έκθεση να γράψει.
1: Εντάξει, μπερδεύτηκα, Μιχάλη μου.
0: Λοιπόν, και τι γινόταν στο τέλος? Κύριε καθηγητά, μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν με τις δύο εκθέσεις?
1: Μην το πεις.
3: Τι γινόταν?
0: Έβγαινε πρώτη η δικιά μου και δεύτερη πάλι η δικιά μου.
1: Πολύ καλή. Μπράβο.
0: Πολύ πράγμα. Anyway. Μάλιστα.
1: Πώς τη λέγανε τη μικρή? Τι κοπέλα τότε?
4: Θυμάστε?
0: Ρε εσύ, έχουμε άνθρωπο μαζί μας. Κύριε καθηγητά, είστε συγγνώμη. Αν σου λέγανε μην πας σήμερα, έχεις καμιά δικαιολογία να βρεις?
3: Δυστυχώς δεν έχω.
1: Δεν έχει, είναι καλός καθηγητής.
3: Δεν την γλιτώνω, πρέπει να πάω.
0: Πώς είναι τα παιδιά γενικά έτσι με την... Στο δικό σου το μάθημα?
3: Η Β' και η Γ' γυμνασίου γενικά έχει ξεφύγει.
0: Τι εννοείς?
3: Η Α' γυμνασίου είναι λίγο ψαράκι ακόμα.
0: Τους βάζεις και... Δεν ξέρω, γιατί έχω καιρό να πάω σχολείο. Γράφουν και εκθέσεις, όχι μπα?
3: Οπωσδήποτε.
0: Α, γράφουν.
3: Αυτός είναι ο σκοπός μας, μπας και μάθουν και να γράφουν και να μιλάνε καλά, γιατί δυστυχώς η τεχνολογία τα έχει επηρεάσει.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, anyway, δεν θέλω να σε παιδέψω άλλο. Με αγάπη σου δίνουμε το καθημερινό σου καφέ Starbucks επί ένα μήνα, οκ?
3: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου, καλημέρα, παιδιά.
0: Υπομονή με τα παιδιά.
3: Ευχαριστώ.

0: 101,2 Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν σε μια avant premiere για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί.
1: Πού είμαστε?
2: Το ξεχασμένο νησί είναι επικίνδυνο μέρος.
0: Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία.
3: Δεν πρόκειται να προλάβουμε!
0: Το ξεχασμένο νησί. Δείτε το πρώτο σε avant premiere την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Villa Cinemas στο The Mall Athens, Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για κάτω
9: 89,6 Radio DJ.
10: Αγαπή μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
11: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
10: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
11: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
10: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
11: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
10: Ανορεξίες έχεις πάλι.
11: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
12: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
13: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
14: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
15: 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
16: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
17: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
20: την κουαλίτα.
21: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
22: Μεγάλη προσφορά.
23: Όχι, όχι.
22: Τεράστια προσφορά.
23: Ούτε.
22: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
24: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
25: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Καλημέρα σας. Και βεβαίως οι πιο σημαντικές στιγμές έρχονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Όπως αυτή τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου, σε κάποιες βόλτες που κάνεις εκεί στην γειτονιά σου, στο πάρκο, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει όλες αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ στο dei.gr. Τάκε 41. Α, ναι, βέβαια. Ξεκινάμε. Breakfast FM in bed. Μήπως θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιον να του κάνουμε έκπληση τηλεφωνικά. Θα το κάνω εγώ. Τηλεφωνήστε μου αν θέλετε εδώ στο 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θα μου πείτε. Ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω σε αυτόν ή αυτήν. Οκ. Okay. Αυτό είναι το Breakfast FM in bed. Όλο αυτό μπορεί να το κάνει και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Oh, έχουμε πράγμα, ε. Okay. Πάμε να προχωρήσουμε με το πρώτο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Έλληνα, εσύ?
2: Ναι.
0: Α.
3: Happy birthday to you.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Έλληνα.
2: Ευχαριστώ.
0: Τα πόσα κλείνεις?
2: 11.
0: Αχου, τι ωραία. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λέει: σας παρακαλώ να καλέσετε την κόρη μου την Έλενα να της ευχηθείτε για τα γενέθλιά της χρόνια πολλά, γεμάτα αγάπη και ευτυχία. Μια ζωή περήφανη, λέει, για το πρώτο μας. Αγαπάμε πολύ, Ελενάρα μας, η μαμά, ο μπαμπάς και ο Αναστάσης.
2: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, να περάσεις όμορφα σήμερα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Bye bye.
4: Τι ωραία.
0: Τέλεια. Άλλο.
4: Εδώ,
0: για δώσω. Δίπλο μας σκάφους, τι είναι αυτό? Να το αγοράσει ή να το οδηγήσει? Μάλλον να το οδηγήσει. Ναι. Οκ. Τι θα γίνει, καπετάνης, θα γίνει? Εδώ. Έλα, Αλέξια.
1: Δένει τον κάβο.
0: Τι κάνεις?
1: Δένει τον κάβο, λέω, γι' αυτό δεν το σηκώνει.
0: Κατάλαβα. Μουάστε. Δεν ξέρει να τον δέσει.
1: Λες.
4: Δεν ξέρει.
0: Τους ιωραργή. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Έμα. Τι όνομα αυτό? Θυμίζει παλιά Ιταλίδα ηθοποιό.
4: Ah.
0: Βίρνα Λίζη.
4: Βίρνα Δράκου.
0: Ποια?
4: Τη Βίρνα Δράκου.
0: Ρε, ας το διά. Ο καθένας στο επίπεδο του.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γεράσιμε. Τι γίνεται?
5: Πάρα πολύ καλά.
0: Τα πόσα, τα πόσα?
5: Τα
0: 37. Ωραία, τσιρικάσεις, μια χαρά. Καλημέρα, λέει, είμαι η Βίρνα, σήμερα γενέθλια ο Γεράσιμος. Η Ευαγγελία και εγώ θέλουμε να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Η νέα χρονιά να είναι γεμάτη δυνατά πατήματα, προσωπικά ρεκόρ και μηδέν τραυματισμούς. Καλούς τερματισμούς σε κάθε στόχο του. Πού τρέχεις, τι κάνεις?
5: Αμέ, εννοείται τρέχω.
0: Τι εννοείς του
5: γυναίκα? Μαραθωνίους.
0: Σοβαρό λογή.
4: Μπράβο.
0: Και δεν βαριέσαι, ρε φίλε?
5: Όχι, βέβαια.
4: Όχι, δεν
0: μπορεί και τερματίζεις κιόλα.
5: Εννοείται.
0: Πόσες στάσεις σε καφέ κάνεις πριν φτάσεις?
5: Κάνω και στάσεις για καφέ τα πάντα.
4: Μπράβο, μπράβο. Congratulations.
0: Okay.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά, Γεράσιμε, καλημέρα.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

0: to the sun. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, ελάτε παρακαλώ. Okay. Καλημέρα, μπορώ να μιλήσω με τον πατέρα?
1: Βεβαίως.
0: Δώστε τον μισό παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Δημήτρη, καλημέρα, χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου από Αθήνα 95,2. Άνθρας DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, σήμερα γενέθλια ο άντρας μου, Δημήτρης, λέει, και τα λοιπά. Θα ήθελα να τον πάρετε τηλέφωνο για ευχές. Θα είμαστε στο αυτοκίνητο, λέει, με τις τέσσερις κόρες μας που σας ακούνε φανατικά κάθε πρωί, λέει η Αγγελική. Πού είναι τα κορίτσια, καλέ?
1: Γεια, Μιχάλη!
0: Γεια!

0: Γιάννης και Blessings. Γρήγορα, γιατί πιέζουν τα πράγματα. Πάμε να κάνουμε ένα τηλέφωνο ακόμα. Μπορεί να είναι και δύο, ανάλογα με τον χρόνο. Ετοιμάσαι τα ζώδια, γιατί μην έχουμε ειδήσει μετά. Του τριμωχτήκαμε.
1: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Έλατε. Μίλα πιο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί που μιλάς είναι το πορτατίφ.
1: Ναι, θα τα ανάψω.
2: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Γεια σου, Θεόδωρε. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λέει, καλημέρα, λέει, καλέστε το αστέρι μου που σήμερα έχει γενέθλια. Τον αγαπώ πολύ και του εύχομαι τώρα, λέει, που ενηλικιώθηκε να κάνει πιο σοβαρές τρέλες. Τι εννοείς?
2: Σήμερα
0: είσαι
2: το
0: 18. Δεν σε πιστεύω που είσαι στα δύο. Ας τα ιδίες τώρα. Τα πόσα. Πες μου τα πόσα.
2: Το 18 έξω 3 δεκαετίες.
0: Μάλιστα, όχι. Από εμάς και από τη διαλεκτή έχεις χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Θεόδωρε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου σε όλους και την αγάπη μου. Να είστε καλά.
0: Thank you. Σ' αφήνω. Bye. Έχω κι άλλο. Γρήγορα. Για ετοιμαστείτε, μην απομακρυνθείτε, γιατί θα σας δώσω κάποιες δωρεάν εισόδους. Τώρα θα τα δείτε. Και θα τα ακούσετε μάλλον.
2: Παρακαλώ.
0: Τι γίνεται, Δαμιανέ?
2: Καλά.
0: Έτσι. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ, λέει, πάρε τον άντρα μου, τον Δαμιανό, που έχει γενέθλια σήμερα, να το ευχηθείτε τα παρακάτω. Στον άντρα που έχει τα περισσότερα μπαλώματα από το αγαπημένο μου τζιν. Αλλά παραμένει γοητευτικός μετά από γενικό σέρβις και αλλαγή ανταλλακτικών, η μηχανή δουλεύει ρολόι. Μπάστε. Λοιπόν, τόσα χειρουργία, λέει, και ακόμα δεν βρήκαν το κουμπί για να σταματήσεις να μου γρινιάζεις, λέει η αρετή. Όλα καλά?
2: Όλα καλά, η αρετή όμως δεν σου είπε το βασικότερο. Δεν είναι τα γενεθλιά μου σήμερα σημαντική γιορτή, είναι η επέτειος γάμου μας.
0: Καλά, ξέχνα το αυτό, άστο να πες τα διαρετή.
2: Δεν το ξεχνάω ποτέ, γιατί είναι αδική αγάπη μου ποτέ.
0: Πολύ ωραία. Να περάσετε όμορφα και χρόνια πολλά και να τα κατοστήσετε και όλα καλά, οκ?
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Αυτό αφορά σε εσάς και στα παιδιά. 95,2 Athens DJ και Tan Wee σας προσκαλούν σε μια avant-première για όλη την οικογένεια. Θα πάρετε και τα παιδιά μαζί. Δηλαδή ουσιαστικά για τα παιδιά θα πάτε. Το ξεχασμένο νησί. Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία. Το ξεχασμένο νησί, μια καθηλωτική και συγκινητική ιστορία για δύο κολλητές φίλες που πρέπει να ενωθούν ξανά πριν να απομακρυνθούν οριστικά. Θα το δείτε πρώτη την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι σε avant-première στα Villa Cinema στο The Mall Athens στο Μαρούσι. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Θα γράψεις πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές στο σκλήσι. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Για την Κυριακή μιλάμε. 4 Οκτωβρίου 12.30 στα Villa Cinema στο The Mall Athens. Και έρχεται και αυτό.
3: Έρχεται. 9,6 Radio DJ.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish Tabletes Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
6: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
7: Ξέρεις
3: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
8: Πήγε για αβρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για αβρούβες με σκοπό. Οι αβρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι αβρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
10: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
12: Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
13: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Η σούπερ μάρκετ.
14: Υγεία. Meeting.
15: Λογαριασμοί ενεργείο.
14: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφύ. Τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
18: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
19: Sigi Student Hot Takes.
20: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
21: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
22: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
23: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
24: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
25: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden.
0: Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ACA. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 6 και 4 σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στα Σεπόλια. Εκενώθηκε το κτίριο στο νοσοκομείο ένας ένικος. Έντρομοι οι κάτοικοι, το διαμέρισμα κάει και ολοσχερός, η φωτιά αντιμετωπίστηκε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επίσημη ανακοίνωση του πρώτου πακέτου στήριξης των οικοκυριών στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στις 11. Νέος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση μετά την παραπομπή του Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών. Ο Υφυπουργός βγαίνει από τα ψηφοδέλτια. Σοβαρό τροχαίο χτες βράδυ στην οδό Παντησίων στην πλατεία Κολιάτσου. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε έγκυο και την τραυμάτισε. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης κινητά τηλέφωνα και σκληρή δίσκη μετά την άρση του απορρίτου για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. 8 χρόνια εγκάμου βίου έκλεισε η Γκουίνεθ Πάλτροου. Η ηθοποιός γιόρτασε την επέτειο με μια τρυφερή ανάρτηση. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Συννεφιές με βροχές και καταιγίδες και τη θερμοκρασία να κατηφορίζει στους 22 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
1: DJ. Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: το 8 και 6 λεπτά. Πόλη και απόδραση. Ξέρετε τι είναι ωραίο. Να μην χρειάζεται να αποφασίσεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις από τον Κυριακό. Το Hyundai i20 Turbo είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Παρότι ανήκει στην κατηγορία των compact αυτοκινήτων, το i20 έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί αποτελεσματικά τις εξωτερικές του διαστάσεις. Προσφέρει άνεση για επιβάτες και αποσκευές και μπορεί να εξυπηρετήσει με την ίδια ευκολία τις καθημερινές μετακινήσεις, τα ψώνια, την οικογένεια, μία απόδραση. Βάλει την πεθερά πίσω. Χωράν όλα. Αυτό ακριβώς, η πολυχρηστικότητα βρίσκεται πίσω από το χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Για να μου τη λέει αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα από το Κέντρο Διαχείρισης Πληροφορίας της Αττικής Οδού. 20 λεπτές καθυστερήσει πάρω στο κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόβων Φιλής και Φυσίας. 5 λεπτές καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόβο Πλακεντίας έως τον κόβο Κηφισίας. Όπως και σε εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Καλή συνέχεια.
0: Thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει ο Κηφισός στα γνωστά σημεία, Ισχυστού και Λεωφόρος Αθηνών προς Καραμαγκά. Επίσης κίνηση έχει η άνδος της Συγκρού, της Αρδιτού και της Βασιλός Κωνσταντίνου και τέλος η Ενηθρό της Κατεχάκη. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
3: Μιχάλη!
4: Breakfast ready!
3: Το breakfast είναι τέλειο! Ο Μιχάλης είναι σου!

0: Σπότσκα. Λοιπόν, παιδιά, έρχονται σήμερα βροχιδών διάφορα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο.
1: Τι έχει συμβεί, Αϊκά.
0: Γαμπρός και Νίβη δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε τίποτα για το γάμο τους. Όχι, θα κάνουν δύο ξεχωριστά μυστήρια και δεξιώσεις. Εκείνη θέλει ένα μικρό γάμο, εκείνος θέλει ένα τεράστιο. Αντί να συμβιβαστούν ή να συνεργαστούν ώστε να βρουν μια μέση λύση, θα κάνουν ο καθένας το δικό του πάρτι μετά το γάμο. Έχουν ο καθένας, προσέξτε, είναι καλή ιδέα. Έχουν ο καθένας το δικό του χώρο, έχουν προσλάβει το δικό του προσωπικό καθένας κτλ. Η Νύφη θα γιορτάσει σε ένα μικρό χώρο, περίπου 6-7 ώρες μακριά από το σπίτι της, στα βουνά. Ενώ ο γαμπρός θα πραγματοποιήσει το όνειρό του για μια μεγάλη γιορτή με πολύ κόσμο που θα γίνει κοντά στο σπίτι του. Όπως προκύπτει μάλιστα, έχουν δημιουργήσει δύο ξεχωριστές λίστες δώρων και περιμένουν ότι οι οικογένειές τους θα παραστούν και στις δύο εκδηλώσεις και θα πάρουν με διαφορετικά δώρα. Μήπως θα το σκεφτείτε αυτό. Αυτό το ένα που ήρθε και με ξάπνιασε και το άλλο. Καλά, αυτό είναι τρελό, ρε. Τουρίστρια πήγε στο Auschwitz και παραπονέθηκε για τις τιμές στα ποτά. Και έγινε viral. Μια 70χρονη Βρετανίδα τουρίστρια έγινε viral μέσα από βίντεο που ανέβασε στο TikTok, στο οποίο παραπονήθηκε για την τιμή και την ποιότητα των ποτών, ενός ποτού, και δεν ήταν ποτό, που απήρε σε επίσκεψή της στο Auschwitz. Η Λιν Πένμαν από το Κέντ της Βρετανίας υποστηρίζει ότι πλήρωσε συνολικά 10 ευρώ για ένα μικρό μπουκαλάκι λεμονάδα. Πήγε, γρίνιαζε και για την αποφύγωση, λέγανε, εντάξει, τις κάνανε δώρο δύο σαπούνια και φύγε.

0: Μικομίσικο. Ωραία. Λοιπόν, το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και το ταξιδιωτικό γραφείο I Love Tours. Προσέξτε με, σας στέλνει 3 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, στο ξεκούντουνο. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο πεντάστερο Όνομα Hotel. Έτσι λέγεται, Όνομα Hotel. Και αεροπορικά εισιτήρια. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 69. Πες το.
1: 69-31-952-952.
0: Θα μου γράψετε ταξίδι, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ταξίδι, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, μεθαύριο. Το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη. Άλλη μία το Viber
1: 69-31-952-952.
0: Στο I Love Tours δημιουργούνται ταξίδια γεμάτα εμπειρίες, εικόνες και μοναδικές στιγμές. ilovetours.gr Αγίας Γλυκερίας 23 στο Γαλάτσι. ilovetours.gr. Τέλεια.
2: Πολύ καλά. Με.
0: Τι άλλο?
1: Εγώ έχω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τι?
1: Βγαίνω τώρα, θα μιλήσω.
0: Για λέγε.
1: Τα πράγματα λέει που πρέπει να έχει ένας άντρας μαζί του,
0: ναι,
1: στο πρώτο ραντεβού. Αν τα έχετε αυτά, ναι, μισό λεπτό, θα εντυπωσιάσετε.
0: Λεφτά.
1: Και αυτό είναι μέσα. Θα εντυπωσιάσετε.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να έχετε μαζί σας χαρτομάντιλα. Ή ένα ποσέ, όπως καλή ώρα φοράς, μαντιλάκι.
0: Όχι. Όχι να φτερνιστείς και να σου δώσω το ποσέ μου να βγάλεις τη μίξα σου. Όχι, δεν γίνεται.
2: Όχι,
0: δεν μου το καταστρέψεις.
2: Δεν γίνεται.
1: Θέλω να σκουπιστώ ή να με πιάσει μια συγκίνηση, ένα κάτι να θυμηθώ.
0: Λες,
1: να μου
0: χαρίσεις. Καλά, με συγχωρείς, βγαίνουμε για πρώτη φορά και θα θυμηθείς κάποιον από τα παλιά σου.
1: Όχι, μπορεί να θυμηθώ κάτι άλλο που να με έχει συγκινήσει γενικά. Επίσης πρέπει να έχεις μαζί σου, Μιχάλη. Τι είπε,
2: μουρμούρισε.
1: Πρέπει να έχεις μαζί σου τσίχλες ή καραμέλες. Γιατί εκεί που θα με πας να φάω, μπορεί να έχει σκόρδο αυτό το πράγμα.
0: Να μην παραγγείλεις με σκόρδο.
1: Εσύ το παρήγγειλες. Κατάλαβες, οπότε πρέπει να έχω κάτι.
0: Εμπάσχετος, καραμέλες μικρές, αυτές τις στρογγυλές ή μικρές. Ναι, λέγε.
1: Συνεχίζω. Μετρητά και κυρίως ψηλά να έχεις. Ναι, όχι μόνο κάρτα. Μετρητά, ρευστό.
0: Εγώ είμαι ανάποδο.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζω, τώρα δεν ξέρω αν το έχεις αυτό. Ομπρέλα.
2: Ομπρέλα
0: δεν έχω. Αφού θα σε πάω σε πάρκινγκ. Θα περάσουμε μέσα από το υπόγειο και θα βγούμε όπου είναι να βγούμε σε όποιο ρέστορα κτλ.
1: Εντάξει, μπορεί να μην έχει υπόγειο και να πρέπει να πάω από το δρόμο.
0: Θα έρθουν οι άνθρωποι από το ρέστορα με μια ομπρέλα ανοιχτή και θα μας πάνε μέσα και τους δύο.
1: Α, εντάξει τότε, εντάξει, οκ, το δέχομαι. Συνεχίζω, Μιχάλη. Να έχεις μέσα στο αμάξι σου ένα έξτρα παλτό. Μπορεί να κρυώσω.
0: Μπουφάν έχω πίσω.
2: Έχει.
1: Μπουφάν, τη φουσκωτώ.
0: Όχι, ρε, κανονικό. Ένα μπουφάν.
1: Το θέλω στους ώμους, με ένα σακάκι.
2: Έχει ακριβώς μπουφάν καρδαρόμπα.
1: Α, να το βάλω τότε. Λοιπόν, να έχεις μαζί σου power bank.
2: Power bank, τι το κάνεις.
1: Yes, γιατί μπορώ να ξεμείνω από μπαταρία, να βγάλω σέλφι.
0: Φορτίζω στο αυτοκίνητο, πάρω και power bank.
2: Δεν γίνεται.
0: Αν πάμε σε ρέστορα, έχει power bank. Έλα τώρα.
1: Δεν ξέρω με
0: τίποτα βλάχους πας και βγαίνεις.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Να έχεις μαζί σου, Μιχάλη, ένα μικρό φαρμακείο. Γιατί?
0: Το αυτοκίνητο έχει.
2: Το αυτοκίνητο
0: πίσω. Δίπλα στη ρόδα.
2: Είναι υποχρεωτικό πλέον.
1: Ναι, γιατί μπορεί να με χτυπήσει το τακούνι, οπότε μην χαλάσει η βραδιά μου.
2: Ποια γέννησε, Μιχάλη, τι είναι αυτή η γυναίκα, θέλει όλα
0: τα πράγματα. Πέσαμε σε προβληματική κόμμενη.
1: Και τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρόλο που φαίνεται πολύ απλό, ένα μπουκαλάκι νερό.
0: Ναι, έχει. Έχει από την πλευρά σου.
2: Έχει δέσει
1: ναι, Μιχάλη μου, γιατί ξέρεις, μπορεί
0: να έχει μία τη συνοδηγού και μία από μένα.
1: Α, τέλεια. Θα σβήσουμε τη φωτιά, Μιχάλη μου.
0: Φωτιά.
1: Φωτιά.
0: Θα πληθούμε μετά, λες, κατάλαβα.

0: Τι ωραία, είχαμε καιρό να το παίξουμε αυτό.
1: Για κάνε κουμάντο.
0: Ελάτε παρακαλώ, παίρνετε εσείς στο τιμόνι. 2-10-61-46-9-9-7. Βγαίνετε στον αέρα μαζί μου και αποφασίζετε σε τι θέλετε να διαγωνιστείτε. Σε ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, ό,τι θέλετε. Παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7. Υπάρχει ένα δώρο για τον νικητή, μια δωρεπιταγή αξίας 80 ευρώ. Αν ψάχνετε ρούχα με χαρακτήρα, ποιότητα, στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Υπάρχει ένα κατάστημα γυναικείων ρούχων, Walking Closet, ακόμα και αν είσαι αγόρι και παίξει, εντάξει, θα τα δώσει στη φίλη σου ή στη γυναίκα σου. Λοιπόν, Walking Closet στο Περιστέρι, στη λεωφόρο Θηβών 167. Διαθέτει καθημερινά look μέχρι πολύ προσεγμένα στυλάτα, κομμάτια και αξεσουάρ που ξεχωρίζουν πάρα πολύ. Μπορείτε να μπείτε και στο Instagram walking.closet.athens. Walking.closet.athens. Okay. Όσον αφορά το site, walkingclosetfashion.gr. Okay, λοιπόν, για να δούμε ποιους έχουμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε εσείς?
2: Η Γεωργία είμαι.
0: Πού είσαι, Γεωργία? Ακούω φασαρία.
2: Είμαι σε μια δουλειά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά ή πολιτικά?
2: Ορθογραφία.
0: Όλη η ορθογραφία, στάτηκε και όλοι, γιατί γι' αυτό δεν κερδίζει κανείς. Παρ' όλα αυτά. Για πάμε. Πώς γράφεται η λέξη πληστηριασμός? Πάμε. Πι.
2: Πληστηριασμός, ναι. Είναι... ήταν...
0: Όχι, όχι, όχι. Πι, λάμδα, όλα θα μου τα πεις.
2: Α, πι, λάμδα.
0: Μάλιστα.
2: Έψιλον, γιώτα, σίγμα, τάφ.
0: Ναι.
2: Γιώτα.
0: Μάλιστα.
2: Ρο.
0: Ναι.
2: Ψέματα. Ήτα, σίγμα, τάφ.
0: Όχι, όχι, όχι. Πάμε από την αρχή εδώ. Θα πάμε από την αρχή, κανονικά.
2: Μισό.
0: Πάμε.
2: Πι, λάμδα. Έψιλον, γιώτα.
0: Μάλιστα.
2: Σίγμα. Ήτα,
0: το τάφ, μωρέ. Βάλε και το τάφ μέσα, μωρέ. Σίγμα, τάφ.
2: Ναι, σίγμα, τάφ, ήτα, ρο, γιώτα, αλφα, σίγμα, μη, όψιλο, όμικρο, μη, σίγμα.
0: Μου έβγαλες την ψυχή. Ξεκίνησες με 10 λάθη, αλλά μετά το διόρθωσες. Έχεις κερδίσει τώρα επιταγή 80 ευρώ για το Walking Closet.

0: Fairgrounds, 8:27. Καλημέρα σας. Τι ωραίο και αυτό που έγινε. Υπάρχει ένας επιχειρηματίας από το Ντουμπάι, ο Τζαμάλ Αλ Ναντάκ, ο οποίος αγόρασε ένα ιδιωτικό νησί στην Ασία αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ για τη σύζυγό του, την Σούντι. Υπήρχε ειδικός λόγος στο ζευγάρι, προχώρησε αυτή την αγορά ως επένδυση και ιδιαίτερα για να εξασφαλίσει τη Σούντι ότι θα μπορεί να απολαμβάνει την παραλία ολομόναχη, να φοράει τον μπικίνι της και να είναι γυμνή με απόλυτη ιδιωτικότητα και ασφάλεια. Αυτή ήθελε, επειδή είναι σε Ντουμπάια και τέτοια, δεν έχει ξεβρακωτήσει. Θέλω να απολαμβάνει τις παραλίες, σου λέει πάρα να ανταμιστήρε. Αντίστοιχα, το λέω αυτό για να το ξέρετε, στην Ελλάδα αν θελήσει κάποιος να αγοράσει ένα νησί για τη γυναίκα του μπορεί να πάρει το Τραγωνίσι.
1: Το Τραγωνίσι.
0: Βεβαίως, κοντά στη Μύκονο.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Η συγκεκριμένη βραχονισίδα κοντά στη Μύκονο έχει βγει σε αγγελία πώληση με τιμή που αγγίζει περίπου τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν είναι για τίποτα. Τραγωνίσι, έτσι. Αντιλαμβάνεστε και το κέρατο σύννεφο.
1: Σύννεφο.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες.

0: εμπειρίες. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Perfectly well, what's going on. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Huller και Jesse Plemons. Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάμιρ.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
6: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
11: 89,6
12: Radio DJ.
13: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
14: Tullis Motors ΑΕ.
15: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
14: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
15: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
14: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
17: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
18: Για σχολικά?
17: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
18: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
17: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
19: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
17: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
19: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
20: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
10: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
11: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.

0: Μόνα μου, για ελάτε μόνα μου. Δεν ξέρω αν σας αρέσει να χαζεύετε τα reviews στο TikTok. Στις τελευταίες μέρες θα βλέπετε συνέχεια αντιθεραπευτικά σχόλια για το Emanuela Cosmetics, ειδικά για το No Filter Needed Foundation. Κορίτσια, γίνεται χαμός. Όλες λένε ότι είναι κυριολεκτικά σαν να φοράς φίλτρο και σβήνει τα πάντα. Το είδα και εγώ και ρε παιδί μου. Είναι τόσο premium η εικόνα, πολύ luxury, και μετά θα δεις ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές. Μπορείτε να μπείτε στο Emanuela κάτω Pavla Cosmetics για να δείτε όλα τα βίντεο. Και βεβαίως στο site emanuelacosmetics.com. 8:38.
1: Ναι. Τι ωραία. Τι, Μιχάλη.
0: Να ξέρεις ότι αυτά είναι τα πράγματα που προσέχουν πρώτα οι επισκέπτες όταν έρχονται σπίτι σου.
1: Α, okay.
0: Πώς μυρίζει το σπίτι σου.
1: Ναι.
0: Επειδή συνηθίζουμε τη μυρωδιά εμείς του σπιτιού μας, πριν σας επισκεφτεί κάποιος, καλό θα ήταν να ανοίξετε παράθυρα, να ανανεωθεί ο αέρας.
1: Βέβαια.
0: Γιατί εντάξει, τι σε ενοχλεί, οι κάλτσες του αυτού νου.
1: Ναι.
0: Μυρίζουν, αλλά το έχεις.
1: Okay. Ναι, ναι.
0: Βάλει για κανένα αρωματικό κερί. Η ακαταστασία. Συμμαζέψτε και καθαρίστε τους κοινόχρηστους χώρους και να διατηρήσετε επιφάνειες όπως το τραπεζάκι του καφέ και η πάγκη της κουζίνας χωρίς ακαταστασία. Εντάξει, κάντε το αυτό.
1: Βέβαια, λίγο νοικοκυριό.
0: Ή το μπάνιο και η κουζίνα. Κάντε ένα γρήγορο σημάζεμα στην κουζίνα, περνώντας με ένα πανί τις μπροστινές όψεις των ηλεκτρικών συσκευών και τους πάγκους και καθαρίστε το μπάνιο. Βάλτε φρεσκοπλημμένες πετσέτες, SOS, προς Θεού, μην αφήσετε τίποτα σημάδια από το χοντρό στη λεκάνη.
1: Ήμαρτον. Ντροπή.
0: Τι ντροπή.
2: Ο Χριστό.
1: Μα είναι δυνατόν.
2: Πού ζούμε. Μιχάλη, τι μας λες πρωί πρωί.
0: Τι που ζεις. Στο σπίτι σου ζεις.
1: Εντάξει. Πιγκάλ. Το πιγκάλ. Ξυπνήσεις πιγκάλ.
2: Έλεος. Μπλα. Μη γυρώ.

0: Σουτ, σουτ, σουτ, ησυχία παρακαλώ, γιατί σας έχω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το μπορείτε να το φανταστείτε. Αν έβγαιναν τα σημερινά τραγούδια στην αρχαιότητα, τι τίτλο θα είχαν?
1: Για πες.
0: Ένα πράγμα. Τι σοϊ έπραξα και πίνεις. Τι σου έκανα και πίνεις.
2: Α, ωραία.
0: Η μετέρα οικία της άλλης εμισθώθη.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις. Το δικό μας σπίτι σ' άλλους νοικιάστηκε.
2: Α, μάλιστα.
0: Τη Σελήνη τι δε τη νύχτα πιώμα.
1: Δηλαδή.
0: Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Μη μη χαλεπαίνεις οφθαλμή μου. Δεν το καταλάβατε. Μη μου θυμώνεις μάτια μου. Εξαίσθη μη το λογαριασμό νιδίν. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Βέβαια, σωστό, σωστό.
0: Ουκέτητας νύχτας καθεύδω. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Εώθη δικαίωμα παρέχεις. Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
1: Αυτό.
3: Ξημερώματα.
1: Αυτό.
0: Ή το άλλο, εγώ εις το μέγαρον πορεύομαι μετά του γεμνασμένου νεανίου μου.
1: Αυτό κάτι.
0: Δεν πάω μέγαρα.
1: Ναι.
0: Δεν πάω μέγαρο, πάω με τον πέδαρο.
1: Με τον πέδαρο.
0: Πάω και μέγαρα άμα χρειαστεί. Πού και πότε να επέρχει μη εισνούν.
1: Τι.
2: Τι.
0: Πού και ποτέ επέρχει μη εισνούν.
1: Ναι.
0: Κάπου κάπου μου έρχεσαι στο νου.

0: Rihanna, We Found Love, 8:46. Βρήκαμε αγάπη και εμείς βρήκαμε μια ιδέα. Mm-hmm. Θα σας πω το εξής από τώρα, να προειδοποιώ. Ναι. Έρχεται ένας καινούριος διαγωνισμός στο Breakfast από τη Δευτέρα. Mm. Ο διαγωνισμός έχει τρέλα. Δεν θέλω να πω, δηλαδή, χρειάζεται και τύχη και τα πάντα χρειάζεται. Okay. Και δίνει και λεφτά.
1: Α, να, ορίστε.
0: Κάθε μέρα. Ναι.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Από τη Δευτέρα. Ετοιμαστείτε, θα πέσει κλάμα.

0: Λόκο, Λόκο, τι ωραία. Και αυτό είναι τρελό που γίνεται. Και αυτή τη σεζόν το νούμερο 1 breakfast θα φέρουμε τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος. Σου κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης. Okay? Στον δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ έχει εδώ και δεκαετίες φροντίζει και για να κινήσετε με σιγουριά με Goodyear, Continental, Michelin και πάρα πολλές άλλες μάρκες. Σε πολύ καλές τιμές και ακόμα και σε 8 άτοκες δόσεις αν θέλεις. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκένουργια ελαστικά της Goodyear. Στείλτε μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μία το Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση την Παρασκευή στις 8.30 στο breakfast.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα, αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
0: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
2: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα από ταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
8: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
9: Θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ, την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα κατάσταση. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
13: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
14: DJ Traveler Live on Tour.
15: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
16: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
15: Amsterdam Music Festival.
16: Θες από κοντά.
15: David Guetta.
16: The Monolith Show.
15: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
16: και 500 ευρώ
15: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
16: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
15: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
13: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
17: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μας έκανε την καρδιά περιβόλιο ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ένα συνηθισμένο χειμώνα, 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν μπορούν να ζεστάνουν σωστά το σπίτι τους. Αυτό το χειμώνα τα πράγματα θα είναι χειρότερα, όπως εκτίμησε. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 αναμένονται κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ενέργεια. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, πάμε για μείωση στο δίζελ στα 20 λεπτά. Πανευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση τεράστιου κυκλώματος στην Ευρώπη που πολλούσε μέσω ίντερνετ μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνος καινούρια. Έχουν διατεθεί πάνω από 1 εκατομμύριο συσκευές. Τα μύρια όσα έχουν αποκαλυφθεί στην έρευνα για τα παράνομα ιατρία. Οδοντιατρία έχουν βρεθεί να κάνουν ενέσεις υαλουρονικού και μπότοξ. Επεκτείνονται οι έρευνες. Νέο εκρηκτικό σίγγλ και μουσικό βίντεο από την Mega D Stallion. Τίτλος του Tina Tuesday Freestyle. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
13: Αθήνα. Ο καιρός.
17: Συννεφιές με βροχές ή και καταιγίδες και θερμοκρασία να κατηφορίζει στους 22 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
13: DJ. Η ώρα είναι 9.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Γιαράντι, γιατί οι μικροί ήρωες μαθαίνουν τις στοίχημα, επιστρέφουν με ένα νέο κύκλο δράσεων, προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθητρίες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από την σχολική αίθουσα. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέσα από δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα. Οι φόρμες συμμετοχής για το νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε λοιπόν να βρείτε περισσότερες στο ήρωες.gr. ήρωες.gr για όλες τις πληροφορίες εκεί. Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν τη στίχημα. Πάμε αδικιωδό.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μισά ώρες η καθυστερήση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλισσέως στον κόμβο Κηφισίας. 20 λεπτές η καθυστερήση στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τη Μαραθώνο έως τον κόμβο Κηφισίας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Thank you. Άλλο.
3: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο στη Θιβών, η Πετρουράλη από τη Θιβών προς την Κηφισού, αλλά και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γιάλινο Δρομέα. Επίσης, κίνηση έχει ισχυστού προς Καραμαγκά, η ανηφορά της Κατεχάκη προς τον Καρέα και τέλος η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία, Μάνο Χατζηδάκη, σημαντικό. Καλημέρα σας, αγαπητέ.
4: Καλημέρα σας, εμείς κινηθήκαμε ήρεμα με έναν οδικά δε στο ΣΥΝ008 η αγορά. 2.709,9 μονάδες, σημαίνει τελευταία μέρα του μήνα. Ο γενικός δείκτης έχει χτίσει μια διαφορά 1,22% από το κλείσιμο του Αυγούστου και αν τα καταφέρει και κλείσει κάπου εδώ, θα είναι ο έκτος συνεχόμενος ανωδικός μήνας. Τα 470 εκατομμύρια, ιδιαίτερα υψηλή αξία των συναλλαγών. Η Wall Street χαμηλότερα, μείον 0,26, μείον 0,17 και μείον 0,09. Στο συν 0,10 η Γερμανία, συν 1,96 το πρωί το Τόκιο, μείον 0,39 το Χονγκ Κονγκ, 1,13 ευρώ δολάριο το οποίο ενισχύεται, 96 το πετρέλαιο το οποίο υποχωρεί, 4.205 δολάρια οξός. Good morning,
5: everyone! Ακούω κάθε πρωί, Μιχάλη Τσαουσ.

0: τι ωραία. Όσοι ρέπεζε το τραγούδι, σκεφτόμουν το τι κάνουμε.
1: Ναι, τι κάνουμε.
0: Τρέχουν πολλά πράγματα. Αν ξέρω, ο Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα δώσουμε και προσκλήσεις.
2: Ναι, ναι.
0: Πάλι. Δίνουμε ελαστικά Δημητραγόπουλος, 4 της Goodyear κάθε εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Στέλνουμε κόσμο στη Θεσσαλονίκη τρεις μέρες.
1: Ναι, χαμός.
0: Και βεβαίως το μεγάλο 85,2 Athens DJ μέσα από το DJ Traveler on Tour σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta, The Monolith Show. Δεν το χάνεις αυτό. Θα εμφανιστούν επίσης Afrojack, Armin van Buuren, Art Bad και άλλοι. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την business class της Sky Express. Θα διανυκτερεύσεις, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ cash στα χέρια σου για τα έξοδα στο Άμστερνταμ. Λοιπόν, αν σε ενδιαφέρει, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Θα φύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Σάββατο είναι το φεστιβάλ και θα επιστρέψετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Άλλη μία το Viber
1: 6931952952.
0: Φεστιβάλ.

0: You and I, me and you, καινούργιο από τον David Guetta.
1: Κερδίστε τον Μιχάλη!
0: Βεβαίως, για άλλα, τηλεφωνήστε μου τώρα 210-6146-997. Θα σας κάνω, θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γράμμες. Θα κάνω 5 ερωτήσεις στη μέση, απαντάτε και οι δύο μαζί και εμείς παίρνουμε πάντα τη σωστή απάντηση. Και οι δύο θα κερδίσουν, αν τα καταφέρουν, θα κερδίσουν από τα οπτικά Easy to See από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Okay. Easy to See είναι στη Νέα Σμύρνη, ομίλου 73 και στο Γάλλιο Δημαρχείο 24. Easy to See, γιατί η προτεραιότητα στα μάτια μας είναι προτεραιότητα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
2: Στο επόμενο.
0: Α, ναι, βάζω τραγούδι και το οργανώνουν. Σωστά.

0: Και έχει έρθει η ώρα για να κερδίσετε το Μιχάλη. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε ερωτήσεις και περιμένουμε απαντήσεις και από τους δύο και πάντα λαμβάνουμε υπόψη τη σωστή. Άρα για να κερδίσετε πιο σίγουρα. Okay, okay, okay. Λοιπόν, πού είναι η Διονυσία? Διονυσία.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, όλα καλά? Καλέ. Οχ, έπεσε κάτι. Αχ, θέλουμε επιγόντως μία κυρία, παρακαλώ. Ένα κορίτσι. 2-10-61-46-997. Τηλεφωνήστε μας τώρα μέχρι που να μιλήσω στον Γιώργο. Γιώργο.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Μην κουνιέσαι, μην πέσει η γραμμή. Εντάξει, Γιώργο, τι κάνεις?
2: Μια χαρά, εσείς?
0: Ψώ, ψάχνουμε να βρούμε τώρα κορίτσι. 2-10-61-46-997. Τηλεφωνήστε και βγαίνετε κατευθείαν. Ωπ, γεμίζαν οι γραμμές και πάμε. Μισό λεπτό. Τι γίνεται, Γιώργο, πού είσαι?
2: Στο γραφείο είμαι.
0: Τι δουλειά είναι?
2: Παροχή. Ιντερνετ.
0: Υπηρεσιών ίντερνετ.
3: Κάτι γίνεται με τις γραμμούς.
0: Έλα.
2: Ναι, ναι, ίντερνετ.
0: Σώτο. Του ακούω. Ναι, πιάσε, ναι. Πάρα άλλη γραμμή. Σώτο. Γιώργο, κάτσε, γιατί γίνει, μην πω.
3: Μπάχαλο.
0: Αναβοσβήνουν όλες οι γραμμές.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Ελπίδα.
0: Τι κάνετε, Ελπίς?
4: Οδηγώ και σε σκέφτομαι.
0: Πρόσεξε, Ελπίδα, μην ακούσουμε κανένα θόρυβο. Λοιπόν, Ελπίδα, εδώ δίπλα ο Γιώργος, Γιώργο η Ελπίδα.
2: Καλημέρα, Ελπίδα.
0: Πάμε, καλή επιτυχία.
4: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, για πείτε μου, πες μου, ξεκινάω με την Ελπίδα. Το αντίθετο του πάντα, ποιο είναι, Ελπίδα μου?
4: Ποτέ.
0: Σωστό. Εντάξει, εσείς οι γυναίκες το ποτέ το χρησιμοποιείτε πολύ πιο συχνά από το πάντα.
3: Ποτέ,
0: δεν είναι.
3: Ποτέ.
0: Σωστά. Λοιπόν, Γεώργιε, πόσα λεπτά μεσολαβούν μεταξύ δύο αριθμών σε ένα ρολόι?
2: 59.
0: Όχι, μεταξύ δύο αριθμών. Δηλαδή, έχεις, ας πούμε, ένα αριθμό. Για να πάει στο επόμενο, πόσα λεπτά μεσολαβούν?
2: 5.
0: Σωστό. Σε παρακαλώ, Γεώργιε, σοβαρέψου. Ελπίδα. Ποιο ζώο σκότωσε η περιέργεια? Τι λες?
4: Κόλλησε.
0: Κόλλησες. Άμα το ξέρει ο Γιώργος, ξεκολλάμε.
4: Περίμενε.
0: Η γάτα, γάτα, δεν πειράζει. Το πες και άλλος μαζί παίζετε, παιδιά, για να κερδίσετε και δύο. Η γάτα, μάλιστα. Καλά. Δεν μου λες κάτι, σε παρακαλώ, Γιώργη, ποιο είναι το μικρό όνομα του ηθοποιού Μπεζού?
2: Γιάννης.
0: Γιάννης, σωστά. Πρόσεξε, Ελπίδα. Ποια είναι η βασική ύλη στο ταχίνι?
4: Μέλι.
0: Σουσάμι. Σουσάμι. Σωστό. Είμαι σίγουρος ότι και ο Γιώργος το ξέρει αυτό.
3: Έμανε εύκολο είναι.
0: Λόγω της ονομασίας. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή του γλυκού. Έχετε κερδίσει και οι δύο από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από την εκπληκτική Easy2C εταιρεία. Από τη Νέα Σμύρνη και από το Εγάλαιο. Οκ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. Θέλω να σε κάνω να υδρώνεις.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Έχω τον τρόπο μου.
1: Βέβαια.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω μια έρευνα από την Ολλανδία.
0: Ολλανδία, τώρα.
1: Ναι, γιατί, σε παρακαλώ.
0: Αυτή και έρευνα να κάνουν, την άλλη μέρα έχουν ξεχάσει τι κάνανε. Για τους γνωστούς λόγους. Για λέγε.
1: Δεν έχει σημασία τι κάνανε όμως. Τέλος πάντων, ερευνητές από την Ολλανδία αποκάλυψαν ποια επαγγέλματα απαιτούν μία ψυχοπάθεια για να μπορέσει κανείς να τα απεξέλθει. Να έχουν δηλαδή μία ψυχοπάθεια.
0: Δηλαδή για να πετύχεις στο επάγγελμα αυτό.
1: Ναι. Ναι, πρέπει να έχεις μια ψυχοπάθεια.
0: Ναι, DJ, εγώ είμαι.
1: Ναι, άκου να σου πω, εγώ θα ξεκινήσω τώρα από τους λιγότερο ψυχασθενείς όπως τους χαρακτηρίζει. Ναι, ναι. Αυτοί είναι που έχουν, είναι οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι οδηγοί και οι εκπαιδευτικοί. Εντάξει.
0: Εδώ δεν ακούστε τι γίνεται με τα κολονάκια και αυτά. Μέσα στην ψυχοπάθεια ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Για λέγε, δεν είναι λίγο.
1: Συνεχίζω. Οι περισσότερο ψυχασθενείς είναι αυτοί που εργάζονται ως γενικοί διευθυντές. Κέπονται. Δικηγόροι, εργαζόμενοι σε ραδιόφωνο και τηλεόραση.
0: Σας αντιμετωπίζω κάθε μέρα, ναι.
1: Πολιτές, δημοσιογράφοι, αστυνομικοί, σεφ και δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Πολύ ωραία. Είμαστε μέσα στις κατηγορίες αυτές.
0: Δεν είπε κάτι τόσο.
2: Δεν είπε αυτό.
1: Τι είπα, μια είδηση είπα.
0: Δεν ήταν κάπως.
1: Τι δεν σ' άρεσε.
0: Ζευγάρι έκανε σεξ σε μια λίμνη στην Αυστραλία και μετά το τέλος της πράξης ζήτησε και χρήματα από τους αυτόπτες μάρτυρες.
2: Γιατί?
0: Γιατί δούλευε ο άνθρωπος.
2: Ναι, αλλά έβλεπες εσύ.

0: Ναι, αλλά έκατσε στοιχεία και το βλέπε στοιχεία, εντάξει.
1: Γιατί ήθελα τη λίμνη και τους κύκλους. Δεν ήθελα
2: να βγάζουν τα μάτια τους. Άντε τώρα.
1: Μιχάλη, συγγνώμη, εσύ δεν πας σε λίμνη?
0: Δεν έχει τύχει πολλές φορές. Σπάνια, πολύ σπάνια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στη λίμνη να κοιτάμε. Δεν πάμε να δούμε τι κάνουν δύο. Μη πω. Έσχος. Φυλακή.
2: Έχει δίκιο. Να τους βάλουν μέσα. Να δω, θα βγάλουν τα μάτια τους στη φυλακή.
0: Εύκολο.
2: Πώς.
3: Βέβαια.
0: Στα διαλύματα.
1: Ωραία.
0: Όταν όμως το ζευγάρι ακούστηκε ότι τα βίντεο θα παραδίδονταν στην αστυνομία, βγήκε από τη λίμνη και έτρεξε να κρυφτεί στο ξενοχείο του κτλ.
1: Φυλακή,
0: να το
1: η αστυνομία, μπήκε μέσα.
0: Έλα μου, τι κάνω, να σεξ έναν οι άνθρωποι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Και εσύ αφού με συγχωρείς, και εσύ αφού πήγες να δεις τις πάπιες.
1: Ναι. Γιατί όχι.
0: Γιατί κόλλησες και σταμάτησε εκεί, για να δεις 5-6 πάπιες, πόση ώρα θέλεις?
1: Πολύ ώρα θέλω, Μιχάλη. Σε παρακαλώ, είναι πολλές οι πάπιες.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Μα δεν κατάλαβες, τους έδειξε ο Έργουιν για να δει τις πάπιες. Τους έδειξε αυτούς και λέει, εγώ τις πάπιες θέλω.
0: Άντε καλά.
2: Μα ναι.
1: Είχε κι άλλα πουλιά εκεί, Μιχάλη μου, δεν είχε μόνο πάπιες.
0: Ένα μόνο.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και Όλια. Γαλαξία.
2: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
3: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε.

0: έχει 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και με...

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind. Ticket to the max.
1: Λοιπόν, και τερματίζεις κιόλας.
2: Εννοείται.
1: Σε καφέ κάνεις πριν φτάσεις.
2: Κάνω και στάσεις για καφέ τα πάντα.
3: Μπράβο, μπράβο. Congratulations.
1: Okay.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Χρόνια πολλά, Γεράσιμε. Καλημέρα.
4: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, μπορώ να...
4: Βεβαίως.
1: Δώστε τον μισό παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Δημήτρη, καλύτερα γενεθλιάς από Αθήνα, 95,2, Athens DJ, ο Μιχάλης Σαούς. Πλούς, τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
1: Ήρθε ένα μήνυμα, λέει ο άντρας μου, ο Δημήτρης λέει και τα λοιπά. Θα ήθελα να τον πάρετε τηλέφωνο για ευχές. Θα είμαστε στο αυτοκίνητο, λέει, με τις 4 κόρες μας που σας ακούνε φανατικά κάθε πρωί, λέει η Αγγελική. Πού είναι τα κορίτσια, καλέ?
4: Γεια, Μιχάλη.
1: Γεια, πάμε. Χρόνια πολλά, Δημήτρη.
5: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Τι γίνεται, Δαμιανέ?
5: Καλά.
1: Έτσι. Έχει έρθει να μήνυμα εδώ, λέει, πάρε τον άντρα μου, τον Δαμιανό, που έχει γενέθλια σήμερα, να το ευχηθείτε τα παρακάτω. Στον άντρα που έχει τα περισσότερα μπαλώματα από το αγαπημένο μου τζιν. Αλλά παραμένει γοητευτικός μετά από γενικό σέρβις και αλλαγή ανταλλακτικών, η μηχανή δουλεύει ρολόι. Μπάστε. Λοιπόν, τόσο ακόμα δεν βρήκαν το κουμπί για να σταματήσεις να μου γρινιάζεις, λέει η αρετή. Όλα καλά?
5: Όλα καλά, η αρετή όμως δεν σου είπε το βασικότερο. Δεν είναι τα γενέθλιά μου σήμερα σημαντική γιορτή, είναι η επέτειος γάμου μας.
1: Ναι, καλά, ξέχνα το αυτό, άστα να πες τα διάρετα.
5: Δεν το ξεχνάω ποτέ, γιατί είναι μοναδική αγάπη μου ποτέ.
1: Πολύ ωραία. Να περάσετε όμορφα και χρόνια πολλά και να τα κατοστήσετε και όλα καλά, οκ? Okay?
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν,
3: Πού πας τέτοια ώρα?
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, ποιος?
2: Ο Παναγιώτης.
1: Τι γίνεται, ρε Παναγιώτη, πού είσαι? Δεν είσαι στο αυτοκίνητο?
2: Όχι, είμαι στο σπίτι.
1: Γιατί, ρε αγόρι μου? Δεν θα πας να φέρεις λεφτά?
2: Θα πάω στο καμιορίτσα.
1: Τι δουλειά είναι?
2: Σε σχολείο δουλεύω.
1: Τι, δασκαλός?
2: Φιλόλογος.
1: Παιδιά, αφήστε με να το πω. Στις εκθέσεις

0: Φορτίζεσαι το αυτοκίνητο, πάρω και power bank.
1: Δεν γίνεται.
0: Αν πάμε σε ρεστοράν, έχει power bank. Έλα τώρα. Δεν ξέρω τι. Με τίποτα βλάχου πα και βγαίνει.
2: Ντροπή. Λοιπόν, συνεχίζω. Να έχει μαζί σου, Μιχάλη, ένα μικρό φαρμακείο. Γιατί
0: το έχει
1: το αυτοκίνητο, λέει.
0: Δίπλα στη ρόδα. Είναι
1: υποχρεωτικό πλέον.
2: Ναι, γιατί μπορεί να μην χτυπήσει το τακούνι, οπότε μην χαλάσει η βραδιά μου.
1: Μιχάλη, τι είναι αυτή η γυναίκα, θέλει όλα τα
0: πράγματα. Πέσαμε σε προβληματική κόμμενη.
2: Και τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρόλο που φαίνεται πολύ απλό, ένα μπουκαλάκι νερό.
0: Ναι, έχει. Έχει από την πλευρά σου.
1: Έχει δίκιο.
2: Ναι, Μιχάλη μου, γιατί ξέρεις,
0: μπορεί να... Έχει μία τη συνοδηγού και μία από μένα.
2: Α, τέλεια. Θα σβήσουμε τη φωτιά, Μιχάλη μου.
0: Φωτιά.
2: Φωτιά.
0: Θα πληθούμε μετάλλες, κατάλαβα. Τι ωραίο και αυτό που έγινε. Υπάρχει ένας επιχειρηματίας από το Ντουμπάι, ο Τζαμάλ Αλ Ναντάκ. Ο οποίος αγόρασε ένα ιδιωτικό νησί στην Ασία αξίας 150 για τη σύζυγό του, την Σούντι.
2: Α, ναι.
0: Μπήκε ειδικός

0: Εώθη δικαίωμα παρέχεις.
1: Ναι.
0: Ξύνεις δικαιώματα.
1: Α, αυτό. Αυτό.
0: Ή το άλλο, εγώ εις το Μέγαρο πορεύομαι. Μένουν ανίμω. Δεν πάω Μέγαρο, πάω με τον Πέδαρο.
1: Με τον Πέδαρο.
0: Πάω και Μέγαρο άμα χρειαστεί. Πού και πότε να επερχιμισνούν.
1: Τι.
2: Τι.
0: Πού και ποτέ επερχιμισνούν.
1: Ναι.
0: Κάπου κάπου μου έρχεσαι στον νου. Ζευγάρι έκανε σεξ σε μια λίμνη στην αυτό. Αυστραλία,
1: ναι,
0: και αυτό. Μετά το τέλος της πράξης ζήτησε και χρήματα από τους αυτόπτες μαρτύρες.
1: Γιατί?
0: Γιατί δούλευε ο άνθρωπος.
1: Συγγνώμη κύριε.
0: Δεν γίνεται αδερφέ. Το περιστατικό συνέβη στη λίμνη Ντίπλε Λαγκούν.
1: Ναι.
0: Όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε να κάνει σεξ μες στο κατά μεσήμερο, δεν το πιστεύαμε. Λέει το ζευγάρι. Ναι, δεν μάζεψε κόσμο. Ναι. Έκανε σεξ ενώ γνώριζε ότι υπήρχε κόσμος.
1: Σωστά.
0: Σε να μην έφτανε αυτό, ο άνδρας κάποια στιγμή βγήκε από το νερό, πλησίασε στους εμβρόντιτους αυτόπτες και λέει παρακαλώ ή το κινητό σας ή κάποια λεφτά γιατί είδατε την παράσταση.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν είχα κάνει κράτηση κύριε. Τυχαία βρέθηκα εκεί.
0: Ναι, αλλά έκατσε στοιχεία και το βλέπε στοιχεία.
1: Τη λίμνη και τους κύκλους. Δεν ήθελα
2: να βγάζουν τα μάτια τους.
1: Έσχος.
2: Έσχος.
1: Φυλακή.
2: Έχει δίκιο. Να τους βάλουν μέσα. Βάλουν τα μάτια τους στη φυλακή.
0: Εύκολο.
2: Πώς.
0: Τα διαλύματα.
1: Ωραία.
0: Όταν όμως το ζευγάρι ακούστηκε ότι τα δίδονταν στην αστυνομία, βγήκε από τη λίμνη και έτρεξε να κρυφτεί στο ξενοδοχείο του κτλ.
1: Φυλακή. Να
0: το
1: η αστυνομία. Μπήκε μέσα.
0: Τι κάνανε, ένα σεξ έκαναν οι άνθρωποι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Αφού με συγχωρείς, και εσύ αφού πήγες να δεις τις πάπιες.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Γιατί κόλλησες και σταμάτησε εκεί, για να δεις πέντε και ώρα θέλεις.
1: Πολύ ώρα θέλω, Μιχάλη.
0: Άντε, ρε.
1: Σε παρακαλώ, είναι πολλές οι πάπιες.
0: Ναι, εντάξει.
2: Μα ναι.
1: Είχε και άλλα πουλιά εκεί, Μιχάλη μου, δεν είχε μόνο πάπιες.
0: Ένα μόνο. Τι ωραία, είχαμε καιρό να το παίξουμε αυτό. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Είστε εσείς?
3: Η Γεωργία είμαι.
0: Πού είσαι Γεωργία, ακούω φασαρία.
3: Είμαι σε μια δουλειά.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά ή πολιτικά?
3: Ορθογραφία.
0: Όλοι ορθογραφία, στάτε και όλοι, γιατί γι' αυτό δεν κερδίζει κανείς. Παρ' όλα αυτά. Για πάμε. Πώς γράφεται η λέξη πληστηριασμός? Πάμε. Πι.
3: Πληστηριασμός, ναι. Είναι... ήτα.
0: Όχι. Πι λάμδα.
3: Α, πι λάμδα.
0: Μάλιστα.
3: Έψιλον γιώτα σίγμα τα.
0: Ναι.
3: Γιώτα.
0: Μάλιστα.
3: Ρο.
0: Ναι.
3: Ψέματα. Ήτα σίγμα τα.
0: Όχι. Πάμε από την αρχή κανονικά.
3: Μισό. Πι λάμδα. Έψιλον γιώτα.
0: Μάλιστα.
3: Σίγμα. Ήτα.
0: Το τάφ, ωραία. Βάλε και το σίγμα τάφ.
3: Ναι. Σίγμα τάφ. Ήτα. Ρο. Γιώτα. Αλφα, σίγμα, μη, όψιλο, σίγμα.
0: Μου έβγαλες την ψυχή. Ξεκίνησες με 10 λάθη, αλλά μετά το διόρθωσες.
4: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
5: Παράλλους, με το πρώτο φως της ημέρας βρήκαμε καταφύγιο ένας στον άλλον. Κάθε μέρα σε 7 συναντιόμαστε παράνομα όλοι μαζί με το Μιχάλη. Ήταν το νούμερο 1 breakfast FM, μια ερωτική ιστορία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Κάθε μέρα...
0: Θέλω ψέμα, πολύ ψέμα ρε.
6: 89,6 Radio DJ.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
9: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
8: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
9: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
8: Τι, ναι αγάπη μου, έρχομαι.
9: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
8: Ανορεξίες έχεις πάλι.
9: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
10: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
11: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
12: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
13: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
14: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
15: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
14: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
16: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
17: Παιχνίδι από το 1009. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Και τώρα, φημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
19: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
20: Γιατί, βρε αγόρι μου?
19: Φοβάμαι.
20: Τι φοβάσαι?
19: Ότι δεν θα προλάβω παιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
20: Είπαμε, θα προλάβουμε.
19: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
20: Ναι.
19: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
20: Ναι, ναι, ναι.
21: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο ote.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
19: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
20: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
18: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
22: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 αναμένονται οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στην ενέργεια. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ θα πάμε για μείωση στο ντίζελ στα 20 λεπτά. Βγαίνει από τα γαλάζια ψηφοδέλτια και παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για τα Τέμπη. Μαζί του στο εδόλιο θα καθίσουν ακόμα 4 πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Έξω τις τιμές των καυσίμων, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε πως προσφέρει στις εταιρείες 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας. Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου στα Νολιώσια, που δέχτηκε απειλές και επίθεση από γονείς παιδιού. Συνελήφθη η μητέρα, αναζητεί το πατέρας. Πόλεμο στην τεχνητή νοημοσύνη κήρυξε ο Μόργαν Φρίμαν. Ο ηθοποιός θεωρεί κλοπή την αναπαραγωγή της εμβληματικής φωνής του και καλεί όσους έχουν υποστεί το ίδιο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
18: Αθήνα. Ο καιρός.
22: Συννεφιές με βροχές ή και καταιγίδες και τη θερμοκρασία να κατηφορίζει στους 22 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.

0: it's Lady Gaga.
1: This is Rihanna.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Ο μεγάλος της Αθήνας. Πολύ καλημέρα σας όπου και αν είστε από... Τι κάνετε, πού είστε? Εγώ σήμερα, παιδιά, δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Βοηθάει όμως το γεγονός στο στούντιο. Η μουσική πάντα μας ανεβάζει τη διάθεση. Έχω μόνο επιτυχίες για σας μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Να για Αποστόλου θα είναι στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας εδώ στον 95,2 Athens DJ. Σήμερα Τετάρτη γενέθλια έχει ο οδηγός της Φόρμουλα 1, Max Verstappen, κλείνει τα 29, νομίζω, ή τα 30. Δεν ξέρω να το σημειώσω σωστά. Η Μόνικα Μπελούτσι πάντως κλείνει τα 62. Γυναίκα ρα. Διεθνή ημέρα διερμηνίας η σημερινή και χαλαρή η κίνηση γενικά στους δρόμους. Ο Κηφισός όμως δεν χαλαρώνει ποτέ. Μποτιλιάρισμα από Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στα κόκκινα η Αττική οδό στο πάτημα. Το ίδιο και η Κηφισίας στο Νέο Ψυχικό και στο Χαλάνδρη στην άνοδο. Από Νέο Ψυχικό ως Πανόρμου στην κάθοδο θα έχετε κάποιες καθυστερήσεις. Υπομονή γύρω από το κέντρο, είναι και αυτό πυγμένο. Και προς αυτό από τη Σιπηρού, από Χάγιατ. Η παραλιακή επίσης έχει καθυστερήσει από Αγία Σκέπη στο Παλαιό Φάληρο μέχρι τον Πειραιά. Πάμε για επιτυχίες, έρχονται Teddy Swims, Playmen, Usher, πρώτα Hugel και Altra Natella, δρεμένο Moving to the Sun.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Teddy Swims και Mr. Know It All εδώ στον 95,2 Athens Know It All. 95,2 Athens DJ. Εγώ δεν τα ξέρω όλα, αλλά ξέρω ότι ο καφές ήλι είναι πάρα πολύ ξεχωριστός και ποντάρω σε αυτόν για να με ξυπνήσει σήμερα. Από τον κόκο μέχρι το φλιτζάνι, γιατί κάθε γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Έλα στο ήλι Cube στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, 1η και 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί μέχρι το απόγευμα και ανακάλυψε όλα τα γιατί μέσα από μια πολυαισθητηριακή εμπειρία με καθοδήγηση του ειδικού του Universitat del Café. Ήλι, why we make it.

95,2. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Γιάλα, Χαμπίμπι, κύμα τον Σάνι, Βάνκο, DJ Βάνκο, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τον έχουμε δει στην Αθήνα. Το 2025 είχε έρθει, πέρασε ο καιρός. Τώρα όμως ετοιμαζόμαστε να δούμε για πρώτη φορά τον Άνιμα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών, ο Άνιμα παρουσιάζει το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του, μέσα από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Εισιτήρια στο more.com, χορηγός επικοινωνίας φυσικά 95,2 Athens DJ. Συντονίσου για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, γιατί ξέρω ότι θέλεις να είσαι εκεί. Σε άλλα νέα, η Lady Gaga έγινε μανούλα, αν δεν τα μάθατε, με παρένθετη μητέρα στα 42 της, κάτι που επιλέγουν πολλές stars και δεν μας αφορά και ο λόγος. Και δεν υπάρχει και τίποτα λάθος σε αυτή την επιλογή, θα έλεγα. Να του ζήσει, καλά να είναι. Και να μας έρθει και αυτή στην Ελλάδα να τη δούμε. Lady Gaga, Paparazzi.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρί. Σήμερα ειδικά με εκνευρί. Έχω βάλει σέρου με νυδατική και αντιλιακό.
3: Α, αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Pay close attention. I'll take your
6: brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα, με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
12: Η Dreamland Experience παρουσιάζει ομοίως...

0: Του Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει. Όπου...
4: 9,6 Radio DJ.
5: Αγαπητή μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
6: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
5: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
6: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
5: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
6: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
5: Ανορεξίες έχεις πάλι.
6: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
7: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
8: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα, Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
9: Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
10: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα.
9: Το Ίαση ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
10: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού. Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
9: Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
10: λες να του το κάνω δώρο.
9: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
8: Στο Ίαση ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση ΣΠΑ, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
11: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία, για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
12: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
13: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: 95,2 Athens DJ.

Isaac και Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body. Και τα Σαββατοκύριακα να κάνετε ωραίες δραστηριότητες. Οι Κυριακές ανήκουν σίγουρα στην οικογένεια. Και σήμερα μπορεί να είναι η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Δεν είναι όμως και η τελευταία σας ευκαιρία να επισκεφτείτε το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ. Για 16η συνεχόμενη χρονιά ανοίγει τις πόρτες του, υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε νέα μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Εργαστήρια, εικαστικά, STEM και ξεναγήσεις γεμίζουν τις Κυριακές στο Μουσείο στην Οδό Προτέως, στη Νέα Κηφισιά, με δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις για όλους. Εκεί θα μάθετε πώς να φτιάξετε το δικό σας τηλέφωνο από πυλό, θα γνωρίσετε τον Graham Bell μέσα από μια διαδραστική θεατρική εμπειρία και θα ζήσετε μια συναρπαστική ξενάγηση στην ιστορία της επικοινωνίας. Κλείστε θέση μπαίνοντας στο tegroupmuseum.gr τώρα.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ.
2: 9,6 Radio DJ.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξία.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε Φρέντο Εσπρέσο και Φρέντο Καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
6: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν, μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
9: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Tollis Motors ΑΕ.
12: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
11: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
12: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
11: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
14: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
2: Πήγε για αβρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για βρούβες με σκοπό. Οι βρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι βρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
14: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
15: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler Live on Tour.
1: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Δες από κοντά
1: David Guetta,
2: The Monolith Show,
1: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Ιγάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε λίγο οι ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων για τα καύσιμα. Αναμένεται αυξημένη επιδότηση στο ντίζελ. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας έστειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον Γιώργο Πατούλη, μετά από καταγγελίες. Σε αναστολή όλων των εξώσεων έως το 2030 προχωρά η Ισπανική κυβέρνηση εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Γενέθλια έχει σήμερα η Μόνικα Μπελούτσι. Η εκτυφλωτική Ιταλίδα Σταρ έγινε 62 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
3: Συννεφιές με βροχές ή και καταιγίδες και θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Πολλές συννεφιές και αύριο με 23 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Ο μεγάλος της Αθήνας. Είναι πρωινό Τετάρτης, είμαστε στην καρδιά της Ευρωπάνδας και στην τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, αυτού του ατελείου του μήνα, για μένα τουλάχιστον. Θέλω να έρθει ο Οκτώβρης, βασικά θέλω να έρθει τα Χριστούγεννα. Είμαι λίγο τύπος Μαράια Κάρι, ξέρετε, it's time. Να αρχίσουμε να στολίζουμε. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει τώρα και ξέρω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να εκνευριζόμαστε κάθε μέρα. Όπως για παράδειγμα η κίνηση που αυτή την ώρα στην Κατεχάκη, στο κέντρο, αλλά και στην Παραλιακή από Ποσειδόν μας προς Πειραιά είναι αυξημένη. Δεν θέλουμε κι άλλους λόγους, θέλουμε εύκολες λύσεις. Οπότε, αν το λάπτοπ κράσαρε, το smartwatch κόλλησε ή το σκούτερ δεν παίρνει μπρος, πάμε κατευθείαν στο Γερμανό, στον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και 25% έκπτωση σε επισκευή, σκούτερ, λάπτοπ και tablet, και smartwatch φυσικά. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα και έρχονται σε λίγο και το παιχνίδι μας βρίσκω το πρόσωπο και άλλες εκπλήξεις. Ξεκινάμε με Hugh Gelnico and Vince, Bad Bunny, RG και Omnia πρώτα με το Aria.

Gail Jamaican Bam Bam. Τον απολαύσαμε. Εσείς θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τώρα στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα εξολοκληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta, Afrojack, Armin Van Buren, Art Bud και πάρα πολλούς άλλους. Εισιτήρια και το φεστιβάλ φυσικά σας τα δίνουμε εμείς. Τα αεροπορικά σας εισιτήρια από τη Sky Express σε business class παρακαλώ. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber. Πιστέψτε το ότι μπορεί να κερδίσετε. 6931-952-952 είναι ο αριθμός μας. Γράψτε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Και θέλω να ετοιμαστείτε για αναχώρηση Παρασκευή 23 του μήνα και επιστροφή Κυριακή 25 Οκτωβρίου πάντα για το Άμστερνταμ. David Guetta τώρα. Αυτό είναι το Memories. Αξέχαστο. Yeah.

0: Δήλωσε το Μιάνο Ντέιβιτ, σου λέει, ας κρατήσω την πόρτα ανοιχτή, αν σου ραγίσει την καρδιά next summer, εγώ εκεί θα είμαι. Και εγώ είμαι εδώ για να παίξουμε μαζί. Τώρα βρες το πρόσωπο, η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Είχε και ασημικά αυτής της κατηγορίας. Δεν τα ήξερα καν ότι υπήρχαν.
2: Ήταν ικανοποιητική η εκτίμηση, αλλά αυτό που θα κάνω είναι ότι θα τους αναγκάσω να βάλω το χέρι στην τσέπη.
0: Απίστευτο ότι πήγε σε αυτή την εκπομπή. Ποιο είναι, 69-31-952-952. Μου στέλνετε τις απαντήσεις σας σε λίγο. Κάποιος ή κάποιος από εσάς βγαίνει στον αέρα μαζί μου. Κερδίζετε ζαρτό, 24-ωρη ενυδατική κρέμα με πολυβιταμίνες γνωστή και ως ντουσέρ, που χαρίζει άμεση ενυδάτωση, ελαστικότητα και προστασία από την πρόωρη γύρανση. Και Sun Protection 50+ για προστασία, βασικό βήμα στην καθημερινή μας ρουτίνα. Αποκλειστικά διαθέσιμα τα ζαρτό σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών, γιατί για τη ζαρτό η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος της ζαρτό.

0: Nikki's Mind, νομίζω ότι αυτό ή το αγαπάς, ή το λατρεύεις, ή το μισείς. Έτσι, δεν υπάρχει μέση λύση. Πάπα ούτε και πάμε σήμερα να παίξουμε με την Νάνση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά κι εγώ, χαλαρής ακούω.
1: Τι... Ναι, εδώ με τα νυψάκια μου παίζω.
0: Α, μια χαρά, γι' αυτό. Τι έγινε, δουλειά δεν έχουμε?
1: Έχω δουλειά απόγευμα, θα φύγω κατά τις 3.
0: Α, εντάξει, τέλεια, είσαι η καλύτερη. Πάμε να παίξουμε.
2: Είχε και ασημικά αυτής της κατηγορίας. Δεν τα ήξερα καν ότι υπήρχαν. Ήταν ικανοποιητική η εκτίμηση. Αλλά αυτό που θα κάνω είναι ότι θα τους αναγκάσω να βάλω το χέρι στην τσέπη.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Στέφανος Κασελάκης.
0: Είναι πολύ σωστή η απάντησή σου. Τι έκανε τελικά, πούλησε? Δεν το έχω δει.
1: Ούτε εγώ το έχω δει.
0: Είμαι περίεργη. Λοιπόν, εσύ πάντως κέρδισες 2 δώρα από τη Zerto Moisturizing Cream και Sun Protection 50+. Φιλάκια.
1: Ευχαριστώ.
0: Bye.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άντε να τελειώνουμε, ρε παιδί. Με αυτόν τον καιρό που να πάω.
2: Α, εγώ θα πάω, Μιχάλη μου.
1: Πού?
2: Οδοντίατρο, έχω θήκη σήμερα.
1: Μα είναι δουλειά αυτό. Το θεωρείς έξοδο αυτό. Το διάλογο να κάνω. Αφήνω δε που έχει και αμήχανες συζητήσεις εκεί στους οδοντίατρους. Να το φτύσω. Ναι, καλά. Τι ξέρω εγώ, θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο. Πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτά. Θα σε πονέσω λίγο τώρα, ναι.
3: Ντροπή.
1: Μην το καταπιείς.
3: Ήμαρτος.
2: Έσχοζε, Μιχάλη, πάρτε μετά και σχολείο.

0: ρε. Πώς
1: τον οδοντίατρο. Να σας πω, το δικό σας το μυαλό είναι σκρό.
2: Ναι, ναι.
1: Στον οδοντίατρο δεν θα λέει αυτά.
3: Φοβίζεις τα παιδάκια να πάνε οδοντίατρο μετά.
1: Όχι.
3: Δεν θα πάνε ποτέ, θα πονάει το δοντάκι τους.
4: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 89,6 Radio DJ.
5: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
7: Για σχολικά?
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
7: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
8: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
10: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των δόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
12: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
11: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
12: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
13: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λεμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms, αλλά και κρασιά Λαζαρίδη.
14: Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
15: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
19: την κουαλίτα.
20: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
21: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
22: Μου αρέσει πάρα πολύ.
23: Τον ακούω κάθε μέρα.
24: Όλες οι επιτυχίες.
25: Παντού εσάς ακούω.
26: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
27: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
28: Μόνο DJ.
29: Μόνο DJ.
27: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραγανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
0: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
2: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
0: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Ίασι σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
7: Το Ίασι Σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
6: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
7: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
6: Στο Ίασι Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασι Σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
8: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Οι ήχοι, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
9: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
10: Προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketplus.gr. Πληροφορίες ο Panda.gr.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: φωτιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
7: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
8: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
4: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish Tabletes Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
7: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
8: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, cross cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
9: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
8: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
10: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
11: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
12: Πήγε για αβρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για αβρούβες με σκοπό. Οι αβρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι αβρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
13: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
14: Hey, this is Sky Holland and here's my new song, Sweetest Taboo on your favorite radio station.

0: φωτιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά.
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
1: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
7: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
4: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Πήγε για βρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για βρούβες με σκοπό. Οι βρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι βρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και Όλια. Γαλαξία.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν, μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
4: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: τη μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
4: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Ήξερες ότι στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
10: Το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
11: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
12: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: επιτυχία μετά την άλλη. Παίζουν μόνο εδώ. 89,6. Ιωάννινα DJ.
1: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
2: 89,6. Ιωάννινα DJ.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
2: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
5: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
8: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
9: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Όποτε άκουγες τους άλλους, για να το κάνεις και τώρα. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ, στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: My name is Benson Boone. Mr.

0: μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Yo, what's up guys, this is Yugel and you're listening to my brand new single It Feels So Good with my

0: φωτιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
3: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξία.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά.
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr.
1: Νάτα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
7: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
8: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
9: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
8: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
9: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
10: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
11: Πήγε για αβρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για βρούβες με σκοπό. Οι βρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι βρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
12: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: μπάνι να θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
1: Έτσι που έπλεις
0: κομισήν. 89,6. Η Ιωάννινα DJ.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα, αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
4: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
5: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: DJ. Τι άλλο?

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε.
12: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα, αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
1: My name is Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.
3: Radio DJ.

0: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς αλλά και κρασιά Λαζαρίδη.
1: Γαλαξία. Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
7: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα». Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
3: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
2: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
3: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
4: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
2: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
4: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
2: Δικαιολογία για να μην πας.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
6: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
5: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
6: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
5: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
6: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
5: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
6: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή, Ιωαννίνων 97.
5: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
6: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
7: Ένταση, πάθος, αδρεναλίνη. Titan Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
8: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: 89,6, Ιωάννινα DJ.

0: 89.6 Radio DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Ο αγαπημένος σου DJ. Στο ραδιόφωνο σου παντού.
4: Hi, my name is Osfrey Kusis.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ίασης σπα. Ίασης σπα. Ίασης σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
0: Το Ίασης σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
0: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίασης σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
2: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
6: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
11: DJ. Τι άλλο.

0: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και Όλια. Γαλαξία.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν, μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
3: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
5: Για σχολικά.
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
5: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
6: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
7: Δεν είναι θέμα καφέ, είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού, είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ, είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
8: 89,6. Ιωάννινα DJ.

0: ESSPA. Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
0: Το ESSPA φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
0: Αμα μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
1: λες να του το κάνω δώρο.
0: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Στο ESSPA στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. ESSPA, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr.
1: Νάτα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος της Φύσης και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος της Φύσης πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
6: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
3: Αυτός είναι ο 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896
3: 89,6 Ιωάννινα DJ.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. If you don't like

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ο αγαπημένος σου DJ στο ραδιόφωνο σου παντού.

0: 89,6. Ιωάννινα DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: αγαπημένο σου DJ. Στο ραδιόφωνο σου παντού.
1: Έτσι το Disco Machine.
2: 89,6. Η Ιωάννινα DJ.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: My name's Cyril.
3: Είσαι φίλο με ψωέ.
4: Radio

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.